0: Σάπορφολος,
1: Τορμός,
0: Τζόσνος,
1: Κόρβο,
0: Πρωτοσό,
1: Κολμό, Μονοκρόνο, Ρορό,
0: Μπροτσόν, Μόρ,
1: Μορβόν, Φλωρόν,
0: Κοχκορόν,
1: Φωτακάμο,
0: Μπορρόν,
1: Μοντόν,
0: Κολοκόλο,
1: Καρτόν,
0: Σοκ, Μποροβόρο,
2: Ρωσόβρο,
0: Ροκόσο,
1: Φωτακόρ,
2: Γολ,
1: Γορρόβλο,
0: Γορσόρ, Ρορ,
1: Αντός,
0: Μότσο,
1: Κολτρόν,
2: Πρόνο, Σόρδον, Σαβόρνο,
0: Ρομοτόρ,
1: Πάπα,
0: Δρόγο, Σέντρο, Τρόγο,
2: Σπότ, Κλόν.